0: ο Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτη μου, πήγε στο τροματό του νούμερ, σόπρα σε κρετήρια τηλεφώνικ. Θα περκάτε τε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα φάει καρύβι, νουν άτιμο.
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un barbiere? Falla in barba a qualcuno.